Se ήταν πως δικαβίνω παρμονίνι. Αυτό είναι με πέτρε. Μου το κου... Βατσόλο ακαβήθηκαν το πανός μάχια. Μάχη καλούνα. Εσέγγε νούμερο για μεντήρα Σαλωμέν.

ώρα που μου έντυπησα κουκώστα μπον, ώρα η ώρα τα πάει λαγανόσα. Τα βέβαια είναι τα τατούσι, νο? Κλάρο κοσί, αν το συμπονόμαντα πως αλούδο, φινόμαντα πως αλούδο, νο ράβια κούμι πως όπρα, πως άμι τα έχω πιτρώκ. Αμι τεπε μίκι ουν σαλούδο αίντα, ημι τεπέλε διές γιαμάδα, ημι τεπέλε χόπικος, μίκι νο ράβια κούμι, μι τέισι, πα γλώρια τη Διός. Λαγάμι πισάβουν φελίς, περουν φελίς μαίντα, αν το δώστα κοντινουά, και προγράμμα. Εσά και ήταν νάτα μας ή νάτα μένος αβέ μαίντα, που έπουν ήταν κανσιόν τη Σουνάμι, σακουδί μη μούντο, μα πάει την παγούλα εκεί. Κασουαλιτάτε λα πίτα, μη κερσάκο βενάμα νον κονόπαι, ο ταγιέρα, λουν κανσιόν όπο, μητά βάξι μη ήταν αβέ προγράμμα δεσπέ της σάκη κονέ. Πέρο Σουνάμι, τα σέμπρα πρώτος ήπουν ήταν κανσιόν. Εσά και ήταν κανσιόν τίτουλα, σακουδί μη μούντο. Αν το μη μέντε τα πάει ρίπα, ούν γέντε σώβε μα είντε ώρα από τα πάπη τη μούντο. Ούν γέντε που τα κούστα, ρόν του μούντο, ε ατέι μανέρα κλάβο. Φελίς μα είντε πάπο μισές. God bless you.